0: Αλό.
1: Αλό.
0: Ε, πράγμα, μάνι. Μάνι. Μαρίμι. Ο Ιωκούμε έχω είπα Μαρίμι.
1: Αντάτε που είναι τα μάμου.
0: Αχα. Χόια, χόια. Κουμπέλα καφή και ζωή είναι ζουλόγκη θέλω έχω. Enaka ara di Mozambique tlhanganisa tlhano makumi ni lembe kingwe wonisa ku yini fambo lowu wa ra di Mozambique bongil mishi nena kutani usugi nena upangalatwa M3 ra di Mozambique ba marimi ava ka marimi va nyambani u kumekisa ku yini maputo a wu lahlekanga maxi wa nyambani bongele duruvuma maputo ku lumba Mozambiki chao chao.